Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ ο Αντώνης Ρέμος.
1: Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φαίνανε.
0: Συναντά τον Νίκο Ξυλούρη.
2: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Βγήκα σε θάλασσα πλατιά.
0: Έντεχνος 92,5.

στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ η γλυκερία.
1: Μ' αυτός κοιτάει αγέροχα και πουλάει φτηνά τον έρωτα.
0: Συναντά τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Δυνατά, δυνατά. Κι όμως πάνε του χορού τα βήματα.
0: Συναντά τον Σταμάτη Κόκοτα.
2: Πες πως μ' ανάμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο.
0: Έντεχνος 92,5.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Ζωντανός 92,5.
1: Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κλίμαξε τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα

στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ η Άννα Βύση.
1: Και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Μεσάνυχτα με βρίσκουν μοναχή. Να σκίζω γράμματα.
0: Συναντά την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Θα κλείσω τα μάτια. Θα πλώσω στα χέρια.
0: Έντεχνος 92,5.

0: μεσοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και άμα χαθείς. Αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είναι ο έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ η Μάρθα Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας.
0: Συναντά τον Κώστα Χατζή.
2: Μα εγώ έχω εσένα και εσύ με την ίδια.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Αγρία Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον έντεχνο

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι. Να νιώθεις ενοχές. Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ακούτε τον Έντεχνο 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ ο Γιάννης Καλατζής.
1: Ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβόνουσες σαν Πασχανιά.
0: Συναντά τον Γιάννη Κότσιρα.
2: Δε με πίστεψες ποτέ, δε με άφησες καημέ, να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω.
0: Έντεχνος 92,5.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Έντεχνος 92,5.

0: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Τσοκομπίκ. Από τη Fresh Snack.
4: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ η Πέννη Μπαλτατζή. Συναντά τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον έντεχνο 92,5 και τα 24 ώρα πλυντήρια Let's Wash. Νούμερο 5.
1: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 4.

0: ευχή. Νούμερο 3.
1: Όλα είναι μπροστά. Τεράσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Νούμερο 2.
2: Ποιος θα βρεθεί.
3: Ποιος θα βρεθεί.
2: Βαριά η ψυχή.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5 και τα 24 ώρα πλυντήρια Let's Wash.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Στον επαγγελματικό χώρο ή στο σπίτι, το ξύλο θέλει γνώση και μεράκι. Ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος. Δημιουργεί κουζίνες, ντουλάπες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Με ποιότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Καρατσαλίδης Πρόδρομος, Ξυλουργικές Εργασίες, Παμφίλου 62, Ηράκλειο. Το ξύλο στα σωστά χέρια.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: εδώ η Χάρης Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Συναντά τον Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Σε μισώ σαν φυλακή.
0: Έντεχνος 92,5.

η αγάπη. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Άβλιο Χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης. Είσοδος 2 ευρώ για την ενίσχυση του Συλλόγου. Τηλέφωνο κρατήσεων 69 45 289 419.
0: Χορηγός επικοινωνίας Έντεχνος 92,5.
1: Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.

0: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 2821.

0: 0 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Έντεχνος 92,5.
3: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: Εδώ ο Πάνος Μουζουράκης.
1: Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα.
0: Συναντά τον Νίκο Παπάζογλου.
2: Αχ, Ελλάδα, θα στο πω. Πριν να λύσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
3: Ιδροτζίμ. Φυσιοθεραπή Χολ. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Ιδροτζιμ Φυσιοθεραπή Χολ. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Ιδροτζιμ Φυσιοθεραπή Χολ. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
5: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον έντεχνο 90.

0: εδώ ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο.
0: Συναντά την Ρένα Μόρφη.
2: Τώρα μαζί μου τριγυρνάς αγνωστά μέρη.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Έντεχνος 92,5.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν.
2: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Στον επαγγελματικό χώρο ή στο σπίτι, το ξύλο θέλει γνώση και μεράκι. Ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος. Δημιουργεί κουζίνες, ντουλάπες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Με ποιότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Καρατσαλίδης Πρόδρομος, ξυλουργικές εργασίες. Παμφίλου 62, Ηράκλειο. Το ξύλο στα σωστά χέρια.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν.

0: εκτενίουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Έντεχνος 92,5.
3: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπουλείο Σταλίκη.
1: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: εδώ ο Αντώνης Ρέμος.
1: Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φαίνανε.
0: Συναντά τον Νίκο Ξυλούρη.
2: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Βγήκα σε θάλασσα πλατιά.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Μια οικογενειακή ιστορία που συνεχίζεται από τη νέα γενιά. Με μεράκι, γνώση και σεβασμό στην παράδοση. Απόσταξη με ταυτότητα, γεύσεις με χαρακτήρα. Γιατί το μέλλον του καλού ποτού είναι ήδη εδώ. Ποτοποιία Ζωγραφάκη.
3: Κάθε γεύση κρύβει μία μεγάλη απόλαυση. Στο Σταλίκι, η κουζίνα συγκεντρώνει την παράδοση του νησιού και τα σπιτικά εδέσματα προσφέρονται για όσους αγαπούν τις αυθεντικές γεύσεις. Τα πιάτα ημέρας εναλλάσσονται καθημερινά, μεταμορφώνοντας κάθε επίσκεψη σε μία ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Με ζεδοπολείο Σταλίκι στα Αγριανά, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Όλες τις εποχές, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Τετάρτης. Σταλίκι. Γεύση και ιστορία σε μια χειροποίητη μπουκιά.
4: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
2: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκο.

0: Ράφεφ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Ε.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Όμικρον Ε.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Ε.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Έντεχνος 92,5.
4: Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Αύριο Χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης. Είσοδος 2 ευρώ για την ενίσχυση του Συλλόγου. Τηλέφωνο κρατήσεων 69 45 289 419.
3: Χορηγός επικοινωνίας Έντεχνος 92,5.
5: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: Εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Δυνατά, δυνατά. Κι όμως πάνε του χορού τα βήματα.
0: Συναντά τον Σταμάτη Κόκοτα.
2: Πες πως μ' ανάμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον έντεχνο 92,5 και τα 24 ώρα πλυντήρια Let's Wash. Νούμερο 5.
1: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 4.
2: Πού μας πάει της ψυχής τα γρύο μονοπάτι, βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Νούμερο 3.
3: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Νούμερο 2.
4: Ποιος θα βρεθεί,
5: ποιος θα βρεθεί,
4: βαριά η ψυχή.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την

0: 35 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5 και τα 24 ώρα πλυντήρια Let's Wash.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Live βραδιές στον Έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την Ποτοπία Ζωγραφάκη.
5: Έρχονται βράδυ.
4: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκι, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ η Άννα Βύση.
1: Και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Μεσάνυχτα με βρίσκουν μοναχή. Να σκίζω γράμματα.
0: Συναντά την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Θα κλείσω τα μάτια. Θα πλώσω στα χέρια.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Έντεχνος 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψε το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Είναι ο έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: εδώ η Μάρθα Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας.
0: Συναντά τον Κώστα Χατζή.
2: Μα εγώ έχω εσένα και σήμερα είναι
0: η 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε. Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
2: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν. Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Na.
1: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον έντεχνο 90.

0: εδώ ο Γιώργος Δημητριάδης.
1: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις.
0: Συναντά τον Γιώργο Νταλάρα. Έντεχνος 92,5.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα, πλυντηρίων,
1: σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν.
3: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Live βραδιές στον Έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την Ποτοπία Ζωγραφάκη.
7: Έρχονται βράδυ.
6: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκι, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις

0: θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: Εδώ ο Γιάννης Πάριος
1: φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά.
0: Συναντά τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Σου μιλώ και κοτσινίζεις τι να φανταστώ.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μεταχειρισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης για τον επιχειρηματία, τον επενδυτή, τον αγρότη, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον μισθωτό και τον συνταξιούχο, η πιο αξιόπιστη επιλογή. Φοροεπίλησης λογιστικής συμβουλευτικής στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810 28 21 35.
2: Εντεχνός 92,5.

0: μια μεγάλη απόλαυση. Στο Σταλίκι, η κουζίνα συγκεντρώνει την παράδοση του νησιού και τα σπιτικά εδέσματα προσφέρονται για όσους αγαπούν τις αυθεντικές γεύσεις. Τα πιάτα ημέρας εναλλάσσονται καθημερινά, μεταμορφώνοντας κάθε επίσκεψη σε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Με ζεδοπολείο Σταλίκι στα Αγριανά, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Όλες τις εποχές, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Τετάρτης. Σταλίκι. Γεύση και ιστορία σε μια χειροποίητη μπουκιά.
1: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζιμ, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
3: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπουλείο Σταλίκη.
1: Εδώ ο Γιάννης Καλατζής.
2: Ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβόνουσες σαν Πασχαλιά.
1: Συναντά τον Γιάννη Κότσιρα.
3: Δε με πίστεψες ποτέ, δε με άφησες καημέ, να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω.
1: Έντεχνος 92,5.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Στον επαγγελματικό χώρο ή στο σπίτι, το ξύλο θέλει γνώση και μεράκι. Ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος. Δημιουργεί κουζίνες, ντουλάπες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Με ποιότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Καρατσαλίδης Πρόδρομος, Ξυλουργικές Εργασίες. Παμφίλου 62, Ηράκλειο. Το ξύλο στα σωστά χέρια.
3: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας

0: που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

το αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

92,5.

0: Εδώ η Πέννη Μπαλτατζή. Συναντά τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Η ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Live βραδιές στον Έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την Ποτοπία Ζωγραφάκη.
2: Έρχονται βράδυ.
0: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκι, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ακολουθεί ενημέρωση για υποψήφιους συνταξιούχους. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας, κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810-2821-35.
6: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Εδώ η Χάρης Αλεξίου.
2: Κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου.
1: Συναντά τον Δημήτρη Μητροπάνο.
3: Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή.
1: Έντεχνος 92,5.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Είναι ο έντεχνος 92.

0: Ακούτε τον Έντεχνο 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
1: Η ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Ε.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.

0: νούμερο 3. Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα. Νούμερο 2.
1: Ποιος θα βρεθεί,
2: ποιος θα βρεθεί,
1: βαριά η ψυχή.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5 και τα 24 ώρα πλυντήρια Let's Wash.
1: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια! Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνισμό. Αγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 28 10 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Εδώ η Ρένα Κουμιώτη.
4: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.
3: Συναντά την Μαρινέλα.
5: Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου.
3: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Κάθε γεύση κρύβει μία μεγάλη απόλαυση. Στο Σταλίκι, η κουζίνα συγκεντρώνει την παράδοση του νησιού και τα σπιτικά εδέσματα προσφέρονται για όσους αγαπούν τις αυθεντικές γεύσεις. Τα πιάτα ημέρας εναλλάσσονται καθημερινά, μεταμορφώνοντας κάθε επίσκεψη σε μία ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Με ζεδοπολείο Σταλίκι στα Αγριανά, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Όλες τις εποχές, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Τετάρτης. Σταλίκι. Γεύση και ιστορία σε μια χειροποίητη μπουκιά.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον έντεχνο 92.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Έντεχνος 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
2: Τα μάτια

0: Ερημιά μου, απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν.
1: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
5: Στον επαγγελματικό χώρο ή στο σπίτι, το ξύλο θέλει γνώση και μεράκι. Ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος. Δημιουργεί κουζίνες, ντουλάπες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Με ποιότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Καρατσαλίδης Πρόδρομος, Ξυλουργικές εργασίες. Παμφίλου 62, Ηράκλειο. Το ξύλο στα σωστά χέρια.
6: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.

το αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλυσης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας ώστε να μάθετε τις δυνατότητες χρηματοδότησης της υφιστάμενης επιχείρησής σας, είτε ακόμα και για την υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλυσης λογιστική συμβουλευτική στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810 28 21 35.
1: Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Αύριο Χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης. Είσοδος 2 ευρώ για την ενίσχυση του Συλλόγου. Τηλέφωνο κρατήσεων 69 45 289 419.
2: Χορηγός επικοινωνίας Έντεχνος 92,5.
3: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: εδώ ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο.
0: Συναντά την Ρένα Μόρφη.
2: Τώρα μαζί μου τριγυρνάς αγνωστά μέρη.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Η ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
0: Live βραδιές στον Έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την ποτοποιία Ζωγραφάκη.
3: Έρχονται βράδια,
0: από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκη, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ ο Αντώνης Ρέμος.
1: Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φαίνανε.
0: Συναντά τον Νίκο Ξυλούρη.
2: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Βγήκα σε θάλασσα πλατιά.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζεδοπολείο Σταλίκη.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Ε.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου.
1: 627. Καραταράκης Όμικρον Ε.

0: 6-32. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Έντεχνος 92,5.
5: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: εδώ η γλυκερία.
1: Μ' αυτός κοιτάει αγέροχα και πουλάει φτηνά τον έρωτα.
0: Συναντά τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Μια οικογενειακή ιστορία που συνεχίζεται από τη νέα γενιά. Με μεράκι, γνώση και σεβασμό στην παράδοση. Απόσταξη με ταυτότητα, γεύσεις με χαρακτήρα. Γιατί το μέλλον του καλού ποτού είναι ήδη εδώ. Ποτοποιία Ζωγραφάκη.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2895050 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Δυνατά, δυνατά, κι όπως πάνε του χορού τα βήματα.
1: Συναντά τον Σταμάτη Κόκοτα.
3: Πες πως μαντάμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο.
1: Έντεχνος 92,5.

0: Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
1: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
2: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
3: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack, always think fresh. Fresh snack, παντού.
2: Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Αύριο Χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης. Είσοδος 2 ευρώ για την ενίσχυση του Συλλόγου. Τηλέφωνο κρατήσεων 69 45 289 419.
3: Χορηγός επικοινωνίας Έντεχνος 92,5.
4: Στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
4: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.

0: μεγάλα τραγούδια δεν σταματούν ποτέ. Στον Έντεχνο 92,5.
1: Έριξα το βλέμμα μου στη γη.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Εδώ η Μάρθα Φριντζίλα.
2: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
1: Συναντά τον Κώστα Χατζή.
3: Μα εγώ έχω εσένα και σήμερα
1: Έντεχνος 92,5.

0: ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Ε.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν.
3: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Κάθε γεύση κρύβει μία μεγάλη απόλαυση. Στο Σταλίκι, η κουζίνα συγκεντρώνει την παράδοση του νησιού και τα σπιτικά εδέσματα προσφέρονται για όσους αγαπούν τις αυθεντικές γεύσεις. Τα πιάτα ημέρας εναλλάσσονται καθημερινά, μεταμορφώνοντας κάθε επίσκεψη σε μία ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Μεζεδοπολείο Σταλίκι στα Αγριανά, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Όλες τις εποχές, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Τετάρτης. Σταλίκι. Γεύση και ιστορία σε μια χειροποίητη μπουκιά.
8: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα. Λυκή
7: και ιστορία σε μια χειροποίητη μπουκιά.

0: 210-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Ακούτε τον Έντεχνο 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ενημέρωση και υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Δίπλα σας με εμπειρία και επαγγελματισμό. Φοροεπίλησης λογιστική συμβουλευτική στο Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810 28 21 35.
3: Εδώ ο Γιάννης Πάριος
4: που ζούμε χωριά.
3: Συναντά τον Γιάννη Χαρούλη.
4: Σου μιλώ και κοτσινίζεις τι να φανταστώ.
3: Έντεχνος 92,5.

0: τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον έντεχνο 92,5 και τα 24 ώρα πλυντήρια Let's Wash. Νούμερο 5.
1: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 4.

0: νούμερο 3.
1: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Νούμερο 2.
1: Ποιος θα βρεθεί.
2: Ποιος θα βρεθεί.
1: Βαριέ η ψυχή.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5 και τα 24 ώρα πλυντήρια Let's Wash.
1: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα».
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Live βραδιές στον Έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την Ποτοπία Ζωγραφάκη.
5: Έρχονται βράδυ.
4: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκι, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή. Hydrogym, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ ο Γιώργος Δημητριάδης.
1: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις.
0: Συναντά τον Γιώργο Νταλάρα. Έντεχνος 92,5.

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

τόσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα στέλνια.

Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργό 810-2232-21.

Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr

0: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Έντεχνος 92,5.
3: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: είναι ο έντεχνος 92,5.
1: Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κλίμαξε τη στάχτη από τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το

Κι ύστερα τίναξε τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιο

0: Σαββατοκύριακο στον Έντεχνο 92,5, παρέα με το Μεζοδοπολείο Σταλίκη.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Τσοκομπίκ, από τη Φρέσνα.
5: Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Άβλιο Χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης. Είσοδος 2 ευρώ για την ενίσχυση του Συλλόγου. Τηλέφωνο κρατήσεων 69 45 289 419.
6: Χορηγός επικοινωνίας Έντεχνος 92,5.
7: Στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ ο Γιάννης Καλατζής.
1: Ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβόλουσες σαν πασχαλιά.
0: Συναντά τον Γιάννη Κότσιρα.
2: Δε με πίστεψες ποτέ, δε με άφησες καημέ, να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζω.
0: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Μια οικογενειακή ιστορία που συνεχίζεται από τη νέα γενιά. Με μεράκι, γνώση και σεβασμό στην παράδοση. Απόσταξη με ταυτότητα, γεύσεις με χαρακτήρα. Γιατί το μέλλον του καλού ποτού είναι ήδη εδώ. Ποτοποιία Ζωγραφάκη.
4: Στον επαγγελματικό χώρο ή στο σπίτι, το ξύλο θέλει γνώση και μεράκι. Ξυλουργικές εργασίες Καρατσαλίδης Πρόδρομος. Δημιουργεί κουζίνες, ντουλάπες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Με ποιότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Καρατσαλίδης Πρόδρομος, Ξυλουργικές Εργασίες. Παμφίλου 62, Ηράκλειο. Το ξύλο στα σωστά χέρια.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Κάθε γεύση κρύβει μία μεγάλη απόλαυση. Στο Σταλίκι, η κουζίνα συγκεντρώνει την παράδοση του νησιού και τα σπιτικά εδέσματα προσφέρονται για όσους αγαπούν τις αυθεντικές γεύσεις. Τα πιάτα ημέρας εναλλάσσονται καθημερινά, μεταμορφώνοντας κάθε επίσκεψη σε μία ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Με ζεδοπολείο Σταλίκι στα Αγριανά, λίγο έξω από το Ηράκλειο, όλες τις εποχές. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τετάρτης. Σταλίκι. Γεύση και ιστορία σε μια χειροποίητη μπουκιά.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ η Πέννη Μπαλτατζή. Συναντά τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε, με θυμηθήκε.
0: Έντεχνος 92,5.

0: ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα, πλυντηρίων,
1: σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον έντεχνο 92,5 και τα 24 ώρα πλυντήρια Let's Wash. Νούμερο 5.
3: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά κι αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 4.

0: μια ευχή.
1: Νούμερο 3.
2: Όλα είναι μπροστά. Τεράσαμε από το θάνατο ξύστα.
1: Νούμερο 2.
3: Ποιος θα βρεθεί.
4: Ποιος θα βρεθεί.
3: Βαριέ η ψυχή.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5 και τα 24 ώρα πλυντήρια Let's Wash.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814 019 632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% εξ. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιο ταχύ στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση.

0: νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μια βιώσιμη λύση. Δίπλα σας, με εμπειρία και επαγγελματισμό. Φοροεπίλησης λογιστική συμβουλευτική στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810 2821 35.
2: Είναι ο έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Logic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησο. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Live βραδιές με τη βραβευμένη τσικουδιά Αφιβολή από την Ποτοπηλία Ζωγραφάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

αφύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες. Τώρα τι τρέμεις, γιατί λυπάσαι, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ.

Live βραδιές με τη βραβευμένη τσεκουδιά Αφιβολή από την Ποτοπία Ζωγραφάκη στον έντεχνο 92,5.

Αγαπησούσα θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξι τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφώ ψυχή μου.

0: Τι ανοίξανε? Κεφάλια.
1: Live βραδιές με τη βραβευμένη τσικουδιά Θηβολή από την Ποτοπία Ζωγραφάκη στον έντεχνο 92,5.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

το αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Δυνατά, δυνατά. Κι όμως πάνε του χορού τα βήματα.
0: Συναντά τον Σταμάτη Κόκοτα.
2: Πες πως μαντάμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο.
0: Έντεχνος 92,5.

0: εδώ η Μάρθα Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας.
0: Συναντά τον Κώστα Χατζή.
2: Μα εγώ έχω εσένα και σημαίνει η αγάπη.
0: Έντεχνος 92,5.

0: μεγάλα τραγούδια δεν σταματούν ποτέ. Στον Έντεχνο 92,5.
1: Από τη δεύτερη, το

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

το αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ η Άννα Βύση.
1: Και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Μεσάνυχτα με βρίσκουν μοναχοί. Να σκίζω γράμματα.
0: Συναντά την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Θα κλείσω τα μάτια. Θα πλώσω στα χέρια.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Βάση.